πήγα στον καθρέφτη μου μπροστά. Μέτρησα τα λάθη τα σωστά. Κι είδα ένα είδωλο

0: μόνο εμένα θα θυμάσαι. Μόνο εμένα.
1: Radio Veselina.
2: Най-добрият микс от песни.